καλέ. Ακαπαλώ καιρούν την ταχάκι σπαντή. Και τα λόγια είναι και το χωρί σπαντή. Είστε τέτοιο